Βιορίν κι τσάχτσουα μαούτα. Η μαίνα σου μάχκου σίσκα. Σε κοφκάν που τσαίζουν να μάθει. Σου μάχια τσαίνιν κι τσάχτα ο γερίσπα. Ουρλιά κι πούν τσαί τσαί αμορκάν που τσαί μιλιά η κάρα τσαί παχνίν τσαίτα. Κι τσουαρκάν τσαχτά τα ίντι βουάσι. Χωρί καν τσάτα σου μάχκάν. Τσαί λιά κι νίντσα. Escapa chahuatas putin ninja. Richarichah mautas.